0: Θέλω βοήθεια. Θέλω βοήθεια. Δεν έχω που να πάω.
1: Χώρια τι.
0: Α, έτσι.
1: Κοντά σου. Το ίδιο θα.
0: Κοντά. Θέλω να πω στο τελευταίο.

Ευχαριστώ. Κάθε βράδυ που τραγουδάμε, νιώθω την ανάγκη να πω έστω και ένα τραγούδι του μεγάλου του Στέλιου, του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή. Απόψε δεν θα πούμε ένα. Θεώρησα χρέος μας να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτό το πολύ μεγάλο τραγουδιστή, με την άδειά σας. Συμφωνείτε?

0: Πρέσει έφυγες για να πας σε ξενοδοχείο να κοιμηθείς. Να πας φρέσκο στην αραβωνιαστιά σου. Και τώρα τι βλέπω, μισό μπουκάλι κατέβασες ξενοδοχείο.
1: Κάτσε.
0: Τι χάλια είναι αυτά, ρε, δάχτηκες με κανένα.
1: Θα πιείς.
0: Όχι, ένα καφέ θα πάρω.
1: Λοιπόν, τι έγινε.
2: Τι να γίνει. Ό,τι γίνεται άμα πέσει ένα στροπελέκι στο κεφάλι σου.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Η αραβωνιαστικιά μου είναι μια τέτοια. Καμουφλαρίστηκε με ένα μαύρο μαντήλι. Κρύφτηκε πίσω από το θάνατο της μάνας της. Έβγαλε τα αυτιά σύνδια και μου παρουσιάστηκε αγνή και αμόλυντη. Κι εγώ ο Χάνος πήγα να την εκλειτώσω από τον αγαπητικό της.

πάντα πιο. Με τη σκέψη τη δική σου θα μεθύσω. Τις στιγμές που δεν θα έρθουν θα ονειρευτώ. Το τραγούδι που αγαπάς

0: Αγαπητοί Έλληνες, που εκπαιδεύει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνατε και νιώσαμε πάρα πολύ όμορφα απόψε. Σας ευχόμαι να έχετε υγεία και εσείς και η οικογένειά σας, γιατί είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκροτικό τμήμα για την ορχήστρα μας. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Από εδώ και πέρα πληρώνετε. Δεν έχει.
0: Κάμα, καλά, δεν אנחנו רוצים עם השירים להמשיך, אז בואו נמשיך בקצב הזה. בקיקו, כמוסה אחת לכל החיים. היידה סמי התותח. אני מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו זה.

0: κορμίκι μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμίκι μου ζητούσε.
1: Μια απόφαση